0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Η Αμαλία, η οποία ήταν μοναχή από το Βέλγιο, παρακαλώ. Ήταν από το Βέλγιο καταγωγή της και τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Ιουλίου. Και επίσης διαβάζω ότι ένα υποκοριστικό της Αμαλίας είναι το Αμελή. Γιορτάζει και η Αμελή.
1: Ναι, ναι, βέβαια, από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι, από εκεί, το Αμαλία.
1: Καλημέρα, λοιπόν, και χρόνια πολλά στην Αμαλία.
0: Το ήξερε η Αμελή, η ταινία, το ξέρει ότι είναι από την Αμαλία. Φαντάζομαι
1: ότι θα το έχει ακούσει. Κάπου θα το έχει ακούσει.
0: Άρα λοιπόν, η Αμαλία του Παραπέντε και η Αμελή του Αμελή έχουν το ίδιο όνομα. Ναι, δεν είναι, γιορτάζουν την ίδια μέρα.
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Το ξέρουν, ναι. Το ξέρουν και δύο.
0: Να ρωτήσουμε.
1: Προλαβαίνουμε να τι ειδοποιήσουμε. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όσε γιορτάζουν.
0: Ζέτα, να ρωτήσουμε.

0: Εδώ λοιπόν το πρωινό Pepper, λίγο πριν τις 6.30, Θοδωρής Βαμβακάρης, Στάκης Γιαννούτσος. Και αν μετά το καλοκαίρι βρεθείτε στο Λονδίνο συγκεκριμένα, στη Μεγάλη Βρετανία, εσείς οι πεπερόφιλοι, οι μουσικόφιλοι και οι φίλοι του David Bowie, να ξέρετε ότι έχει μια φοβερή έκθεση στο V&A Dandy από τον Νοέμβρη μέχρι το Φεβρουάριο του 2027. Συγγνώμη, όχι αυτόν λοιπόν τον Νοέμβρη, τον επόμενο. Όχι του 26, του 27.
1: Άρα έχετε χρόνο.
0: Άρα έχετε
1: χρόνο. Να κλείσετε
0: εισιτήρια
1: από τώρα.
0: Ναι. Ναι. Είναι μια φοβερή έκθεση του.
1: Θα πάρει και τώρα εισιτήρια με καλή τιμή για του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Όντω κερδίζει καλύτερα. Αυτή η έκθεση λέγεται David Bowie on Tour και τον έχουν τον David Bowie όχι μόνο με κοστούμια και τέτοια από συναυλίες, αλλά έχει διάφορες περιόδους της ζωής του. Είναι η έκθεση χωρισμένη σε 4 τμήματα και περιλαμβάνει όλες τις βόλτες που έχει κάνει στον κόσμο Bowie. Η πρώτη ενότητα, Bowie Through a Lens, εξερευνά πώς η φωτογραφία διαμόρφωσε την εικόνα και την ταυτότητά του. Η δεύτερη λέγεται All the Somebody People, εστιάζει στον κόσμο τον οποίο συνάντησε και τον κόσμο τον οποίο ενσάρκωσε ο Bowie. Η τρίτη λέγεται Hooked to the Silver Screen, παρουσιάζει τις ερμηνείες του στην οθόνη, μουσικά βίντεο, τηλεοπτικές σειρές κτλ. Και η τελευταία ενότητα, I Can't Give Anything Away, εξερευνά το ενδιαφέρον του για το χρόνο, καταγράφοντας τη διαδικασία και την κληρονομιά του. Είναι πολυδιάστατος ο Bowie, δεν χωράει σε μία μόνο έκθεση.
1: Εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις. Αλλά εντάξει, όσες και να πας πάντα. Ελπίζω βέβαια να υπάρχουν και δικαιώματα για την οικογένεια, δεν είναι για αυτά όλα που. Γιατί αυτές και εκθέσεις έχουν έσοδα, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, φαντάζομαι. Μα οι οικογένειες τα κανονίζουν όλα αυτά. Φυσικά.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ναι. Pepper
2: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Add some Amy Winehouse.

0: πρωί ο Πέπε, Ερτάκης, Γιάννης Θοδωρής, Βακάρης, λίγα λεπτά πριν από τις 7 και μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για το Pepper Experience, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Μας χωρίζει μία εβδομάδα ακριβώς για τη μεγάλη κλήρωση, για την συναυλία του Lenny Kravitz στην Uber Arena στο Βερολίνο. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Μία εβδομάδα ακριβώς για τη μεγάλη κλήρωση και για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, ακούσε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει σε μία εβδομάδα, την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper. Και εκεί θα δούμε ποιος θα κερδίσει το ταξίδι για τον Lenny Kravitz που η συναυλία θα γίνει σε 10 μέρες ακριβώς. Είναι fast track αυτό.
1: Κερδίζεις
0: το ταξίδι και φεύγεις σε 10 μέρες. Αυτό είναι. Αυτό είπε fast track.
1: Για να μην το καταλάβεις.
0: Να το fast track. Να το. Βρήκα. Το εφαρμόσαμε στην πράξη.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι για λόγο άλλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
12: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα, Πέπερς, πάλι. Καλώς ήρθατε ξανά εδώ στην παρέα μας. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Τώρα το σχολιάζαμε εδώ πέρα. Οι τρεις μας, πόσο όμορφο, δροσερό ήταν και χτες το βράδυ και σήμερα. Και η θερμοκρασία θα είναι καλή. Δηλαδή, εμένα πάνω στη μηχανή 6 και κάτι εδώ στην παραλιακή μου δείχνει 24 βαθμούς, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Για παρά.
0: Ε?
1: 6 παρά.
0: 6 και 6 και κάτι. 6 και 6 παρά. Τι να κάνω,
1: ναι, ναι.
0: Ναι. Που βγήκα και το καφεδάκι. Ήταν ναι. Λοιπόν, έδειχνε 24 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραίο το πρωινό. Και δείχνει έτσι να είναι ωραίος και ο καιρός. Δηλαδή, εννοούμε, όχι βασανιστικός για τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, το maximum που πάει μέχρι επόμενες μέρες, μια κοντινή πρόβλεψη, όχι μακρινή, να έχει 36-37 βαθμούς. Μέχρι στιγμής το δείχνει καλά.
1: 36-37, ξέρεις, το θεωρούμε κανονικά κτλ. Ενώ ξέρεις στην Ευρώπη το 36-37 είναι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως γενικά η αλήθεια είναι ότι τον Ιούλιο το 35-36 είναι στάνταρ. Δηλαδή η μέγιστη θερμοκρασία δεν έχει κάνει μια μέρα, ρε παιδί μου, ξέρεις 29 να πεις ότι έχει δροσίσει λίγο. Είναι ζεστός μήνας.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξεπεράσει τα όρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Αμαλία γιορτάζει σήμερα, όπως είπαμε. Δεν υπάρχει πια παγκόσμια μέρα. Και σήμερα είναι η μέρα πίνα κολάντα. Στο Πουέρτο Ρίκο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, Πουέρτο Ρίκο λογικό είναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα μέσα είναι. Παντού,
0: πίνα κολάντα είναι αυτό με την καρύδα. Αυτό είναι. Όχι, κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Κάτι είναι.
0: Έχω σαν όνομα, πάντως δεν το παρήγγειλα ποτέ.
1: Πίνα κολάντα.
0: Σαν όνομα και μόνο. Δεν μπορούσα να το πω.
1: Μου θυμίζει το κοκτέιλ.
0: Ενώ κάτι άλλο που δεν τα πίνω τα κοκτέιλ. Ενώ κάτι άλλο μπορεί να το ζείτε. Κάνα screwdriver, κάτι τέτοιο. Έχει ένα ωραίο. Τώρα πίνα κολάντα.
1: Πίνα κολάντα είναι ρούμι, γάλα καρύδα.
0: Μπράβο, καρύδα.
1: Επίσης έχει και ανανά, άμα θέλετε. Και γλυκό κεράσι και τα λοιπά, άμα θέλεις και αυτά, όλα και τα δύο και αυτά. Είναι. Πάντως εντάξει, Πόρτο Ρίκο θα μπορούσε να είναι το.
0: Πόρτο Ρίκο του κολλάει, ναι. Του κολλάει.
1: Πόρτο Ρίκο θα μπορούσε.
0: Είναι όμορφο, ναι. Οπότε λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλοκαίρι, βέβαια, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό είναι.
0: Λοιπόν, εδώ μαζευτήκαμε λοιπόν ξανά, εδώ στα πρωινά Πέπερ. Είναι, όπως είπαμε, 7 και 8, είναι Πέπερ 96,6 και είναι το πρωινό και συνεχίζει μέχρι τις 10 και σήμερα Παρασκευή. Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ στα μικρόφωνα.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Ασοπάσει για πάντα, του Τζέισον Ρέγκουλακ, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller «Κρυμμένες ζωγραφιές» επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια. Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είναι 20 λεπτά μετά τις 7 το πρωινό, Pepper. Η είδηση χθες του θανάτου της Bonnie Tyler προκάλεσε θλίψη, γιατί η Bonnie Tyler, αν και δεν είχε δισκογραφική παραγωγή τα τελευταία χρόνια, ήταν μια πολύ ιδιαίτερα, μια ιδιαίτερα αγαπητή τραγουδίστρια στην Ελλάδα, κυρίως για τη μεγάλη της επιτυχία, το Total Eclipse of the Heart, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της Wallis ερμηνεύτριας. Έμεινε από στην ιστορία μια δημοφιλής και πάρα πολύ ωραία ροκ μπαλάντα όλων των εποχών. Βέβαια η ιστορία έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ήταν και μεγαλούτσικη. Για τα πάρτι ήταν ωραίο blues που λέγαμε τότε. Για τα πάρτι.
0: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πίσω από αυτό το τραγούδι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Το δημιουργός του τραγουδιού, ο Jim Steinman, είχε αρχίσει να το γράφει στα φοιτητικά του χρόνια, την εποχή που έκανε ένα musical για βρικόλακες, εμπνευσμένο από το νοσφαιρά του. Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν Vampires in Love. Έμεινε για πολλά χρόνια στο σιρτάρι, μέχρι να συναντήσει την ιδανική ερμηνεύτρια, και αυτό ήρθε αρχές δεκαετίας του 80, που η Bonnie Tyler είχε πιέσει πάρα πολύ τη δισκογραφική εταιρεία να συνεργαστεί με τον Jim Steinman, τον οποίο το θαύμαζε κυρίως για τη συνεργασία του με τον Meat Loaf. Έτσι λοιπόν ήρθε σε επαφή με τον Jim Steinman, ο οποίος όταν άκουσε την φωνή της, του άρεσε πάρα πολύ. Αργότερα είχε πει ότι η φωνή της δεν ήταν καθαρή ούτε τέλεια, αλλά έμοιαζε σαν να είχε περάσει δυσκολίες. Αυτό ακριβώς που, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ροκ τραγούδι. Έτσι εξηγεί το λόγο που της έδωσε το Total Eclipse of the Heart. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη την εποχή που της έδωσε το τραγούδι, ο Meat Loaf είχε χάσει τη φωνή του και είχε πει αργότερα ότι εγώ ήταν να τραγουδήσω το τραγούδι, και το πήρε τελικά η Bonnie Tyler, που το έκανε μετά από πολλές συναντήσεις με τον Jim Steinman. Όταν το άκουσε το τραγούδι, μάλιστα πίστευε ότι δεν το παίξει κανένα ραδιόφωνο, γιατί ήταν μεγάλη διάρκεια, όπως το Bohemian Rhapsody των Queen. Όμως τελικά βγήκε και έγινε τεράστια επιτυχία. Κυκλοφόρησε το 83 στο album Faster Than a Speed of the Night, και είναι μετά από 4 δεκαετίες, παίζεται πάρα πολύ ακόμα. Οπότε το ακούς, νομίζω ότι το ακούς για πρώτη φορά. Τελευταία φορά το παίξε το 22 τον Ιούνιο, εδώ στην Ελλάδα, που είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο, που ήταν μια μεγάλη συναυλία για την επιστροφή των κρυπτών του Παρθενώνα. Και θυμάσαι, είχε βγει στη σκηνή τη μέσα, μαύρα κτλ. Και όλα αυτά.
1: Είχε έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα, βέβαια.
0: Και βέβαια, όλοι θυμούνται και τη συνεργασία που είχε με τη Σοφία Αρβανίτη. Και η Σοφία Αρβανίτη ανέβασε ένα post με μια φωτογραφία της μαζί με την Bonnie Tyler. Αλλά ανέβασε και η Άτζελα Δημητρίου ένα post με την Bonnie Tyler. Στο οποίο, σε μπουζούκια είναι, είχε πάει Bonnie Tyler.
1: Είχε πάει
0: Bonnie Tyler.
1: Και με το Ρακιτζή είχε. Δηλαδή, αυτό τη Αρβανίτη, του Ρακιτζή, και πρωτοβουλία και τραγούδι ήταν του Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Και εμφανίστηκε λοιπόν η φωτογραφία της Άτζελα μαζί με την Bonnie Tyler, και γράφει η φωτογραφία RIP τεράστια Bonnie Tyler. Και μια καρδούλα που έσπασε.
1: Άτζελα.
0: Μπαϊ Άτζελα.

0: Μια μέρα σαν την σημερινή, το 1965, οι Rolling Stones σημειώνουν την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία που έφτασε στο νούμερο 1 και φυσικά είναι το I Can Get No Satisfaction. Έχουμε πει και τη μέρα που μερικές μέρες πριν που το έγραψα, με τον γνωστό τρόπο, με τον γνωστό τρόπο, ο Keith Richards που κοιμήθηκε,
1: που είχε κυκλοφορήσει, νομίζω 2-3 μέρες πριν. Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν φτάνει στο νούμερο 1. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν είναι μια είδηση σαν αυτή που είναι όλο τον που οι Beatles κάθε μέρα έχουν μια είδηση. Το λέμε αυτό γιατί σήμερα είναι η μέρα που κυκλοφορεί 10 Ιουλίου το καινούριο άλμπουμ, το Foreign Tongues των Rolling Stones, και το περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Έχει κυκλοφορήσει ήδη ένα συγκλάκι, το Jealous Lover, και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εντυπωσιακό μουσικό βίντεο που τους έχει πιτσιρικάδες, αλλά πιτσιρικάδες με AI, όχι πιτσιρικάδες ντοκιμαντέρ, πιτσιρικάδες με AI που το ξέρουν. Το εντυπωσιακό είναι το οπισθόφυλλο του δίσκου, το οποίο δεν το είχα δει κι εγώ. Το οπισθόφυλλο είναι ένα κλασικό, ωραίο, ροκάδικο, ας πούμε, οπισθόφυλλο, που πάνω αριστερά με κίτρινη, σε μια κίτρινη φάση, ας πούμε, που λέμε, έχει τα τραγούδια, ενώ όλο, ολόκληρο είναι ένα κόκκινο και με άσπρες λέξεις γράφει τις λέξεις ξένες γλώσσες, με άσπρο χρώμα, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Πολύ έντονα φαίνεται και η ελληνική, δηλαδή κάπου στη μέση, κάτω δεξιά, λέει ξένες γλώσσες, foreign tongues δηλαδή, που είναι και είναι ο τίτλος.
1: Ξέρεις, είναι οι εποχές που, ξέρεις, βλέπαμε κάτι ελληνικό και λέγαμε πω η Ελλάδα,
0: ναι,
1: η Ελλάδα,
0: ναι,
1: σε εξώφυλλο.
0: Ναι. Αλλά το γράφει σε όλες τις γλώσσες.
1: Ναι, το γράφει σε όλες τις γλώσσες.
0: Γιατί αυτό είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Αλλά είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις και στα ελληνικά.
1: Και ξέρεις, τα ελληνικά γράμματα σε σχέση με τη λατινική γραφή είναι και πιο εξωτικά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, δεν κάνουν μπαμ.
1: Οπότε έδιναν άλλο ενδιαφέρον στον εξώφυλλο.
0: Ναι, βέβαια, γιατί όλα τα άλλα γράμματα στα λατινικά.
1: Τα άλλα και
0: περίπου μία. Αλλά το ξου, το λάμδα και το μεγά δεν το βλέπει πουθενά.
1: Το στα ρωσικά το έχει η κυριλική γραφή.
0: Όλα τα πάντα. Αλλά ναι, κάνουν πιο πολύ καλή
1: μπαμπτα
0: ελληνικά, γιατί είναι πολύ περίεργα.
1: Ξένες γλώσσες ήταν ο τίτλος, αλλά λογικό είναι το. Δηλαδή δεν ήταν και μεγάλη έμπνευση. Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος, ας πούμε.
0: Οπότε ναι, από Σαββατοκύριακο θα έχουμε να ακούμε το καινούργιο άλμπουμ.
1: Πάντως, βλέπεις ότι οι Rolling Stones σε σχέση με τους Beatles, ας πούμε, οι ειδήσεις είναι για κυκλοφορίες άλμπουμ νούμερο 1 κτλ. Δεν ξέρω εγώ τι ξύπνησε σήμερα. Ξύπνησε ο Μικ Τζάγκερ τότε, ας πούμε, και το πήρε στο ξυπνητήρι κάτω και δεν ξανακοιμήθηκε. Σαν τους Beatles, ας πούμε.
0: Μα ναι, ρε, εσύ. Γιατί οι Rolling Stones είναι ενεργοί, ενώ οι Beatles ήταν 5-6 χρόνια ιστορία, ας πούμε.
1: Επειδή είναι ενεργοί, θα πρέπει να έχουμε πιο πολύ ενημέρωση.

0: Αυτό το καιρό συμπληρώνονται 8 μήνες από την έναρξη της απαγόρευσης εισόδου των ανηλίκων στα social media που, στην Αυστραλία, που είναι η πρώτη χώρα που το εφάρμοσε αυτό. Βάσει νόμου, τα παιδιά κάτω από 16 δεν μπορούν να δημιουργούν ή να διατηρούν λογαριασμού στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok κτλ. Και όλα τα, και στο YouTube και στο Google και στην Google. Έγινε όμως μία έρευνα από την, και δημοσιεύτηκε στην British Medical Journal και είδαν, και μάλιστα μελέτησαν 436 εφήβους ηλικίες από 12 έως 17 και είδαν ότι το 85% των παιδιών κάτω από 16 συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Κυρίως μέσω των ήδη υπαρχόντων προσωπικών τους λογαριασμών. Είδαν λοιπόν ότι το μέτρο δεν απέδωσε στην Αυστραλία. Η Σοφία Χρήστο μίλησε με τον καθηγητή Λουκ Γουόλφτεν, που είναι επιστήμονας συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, και το ρώτησε, ας πούμε, γιατί συμβαίνει αυτό. Εξηγεί, ας πούμε, ο κύριος Γουόλφτεν ότι υπάρχει ένα δύναμο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, που οι ανήλικοι το παρέκαμπτα με πάρα πολύ εύκολο τρόπο τους περιορισμούς όπου υπήρχαν αυτό. Πάρα πολλοί δήλωσαν ότι συνδέονταν μέσω λογαριασμών άλλων χρηστών ή χρησιμοποιούσαν ψεύτικους λογαριασμούς, ενώ ελάχιστοι κατέφυγαν και στη χρήση του VPN, μια τεχνική που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ψηφιακές γνώσεις. VPN είναι ότι συνδέομαι, ας πούμε, από κάποια άλλη χώρα για να μπορέσω να παρακάμψω αυτούς τους κανονισμούς. Αυτό, ας πούμε, είναι ένας οδηγός για την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην απαγόρευση της πρόσβασης 4 πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram, το Facebook, το Snapchat και το TikTok, από όλα τα παιδιά κάτω 15 ετών, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 είναι το μέτρο. Βέβαια εδώ θα γίνει με το kidswallet.gov.gr, με σκανάρισμα ενός QR code μέσω του Kids Wallet. Ο γονέας θα πρέπει να έχει καταχωρήσει το προφίλ του παιδιού και των παιδιών του. Όμως και εκεί υπάρχουν διάφορα κενά.
1: Κενά, οπωσδήποτε θα βρουν.
0: Όπου θα
1: βρεθούν κενά, ναι.
0: Όπου θα πρέπει οι γονείς να τα βρουν, και κυρίως η κυβέρνηση πρέπει να τα βρει, όχι οι γονείς. Η πολιτεία πρέπει να. Γιατί η πολιτεία το έχει εξαγγείλει σε ένα μέτρο, ας πούμε, περιορισμού της πρόσβασης. Άρα θα πρέπει να βρουν, να είναι διασφαλισμένο ότι δεν θα μπουν. Το λέω αυτό με την έννοια ότι αν το κάνεις το μέτρο, πρέπει το μέτρο να είναι μέχρι το τέλος. Δεν πρέπει να υπάρχουν παραθυράκια. Τότε μην το κάνεις το μέτρο.
1: Είναι πολύ δύσκολο σε όλο χώρο του κόσμου, γιατί η τεχνολογία τρέχει και τρέχει παράλληλα και στους μεγάλους και στους μικρούς και στα, πώς το λέει, και στις απαγορεύσεις και στις...
0: Ένας να βρει το κόλπο θα το μάθουν όλοι, σε ντετέ θα το μάθουν όλοι.
1: Δεν θες άλλο.

0: Καλοκαίρι έρχεται, έχει έρθει δηλαδή για τα καλά, για να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα και είμαστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Και για ισορροπημένη διατροφή προτείνονται καθημερινά 2 με 3 μερίδες γαλακτοκομικών, αρκετά λαχανικά, 6 έως 8 ποτήρια νερό και όχι πάνω από 5-6 γραμμάρια αλάτι συμπεριλαμβανομένων των κρυφών πηγών του. Το κρέας καλό είναι να καταναλώνεται με μέτρο 300 έως 500 γραμμάρια τη βδομάδα. Η κατάλληλη ποσότητα και η ποικιλία τροφίμων είναι συστατικά στοιχεία για τη ζωή με υγεία και ευεξία. Στην εκστρατεία Safe to Eat θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για τις διατροφικές σας ανάγκες.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
13: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
21: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
20: Pepper Experience.
21: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. 7 λεπτά μετά τις 8 είναι το πρωινό Pepper. Είναι ο Θοδωρής Βαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος εδώ μαζί σας αυτήν την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, την Παρασκευή την καλοκαιρινή. Και ενώ εδώ πέρα στην Ελλάδα μαζί με όλα τα άλλα, από το Μουντιάλ μέχρι την, τη σκέψη των διακοπών, μέσα σε όλα τα θέματα που έχουμε, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και αγωνία την απολογία των δύο αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική διάθεση, με δόλο είναι η κατηγορία, όταν πυροβόλησαν τον 20χρονο που έφυγε από την, που δεν άκουσε τις φωνές τους και δεν σταμάτησε τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου. Η κατάστασή του είναι πολύ κρίσιμη, του 20χρονου. Ενώ λοιπόν στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους αστυνομικούς, διαβάσαμε ότι στην Αιθιοπία, ναι, στην Αιθιοπία, άνοιξε ο πρώτος αστυνομικός σταθμός της Αφρικής, έξυπνος, ο οποίος δουλεύει χωρίς την παρουσία των αστυνομικών. Είναι ένας σταθμός ο οποίος θέλει να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία και βρίσκεται σε μια περιοχή που λέγεται Μπόλεμ, είναι μια από τις αναπτυσσόμενες συνοικίες της πρωτεύουσας και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετεί πολίτες που θέλουν κάποιο ψηφιακό έγγραφο, χωρίς ουρές, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς γραφειοκρατία.
1: Και τι είναι site αυτό?
0: Όχι, είναι ένας σταθμός έτσι. Πας και πληκτρολογείς, έχει πολλές οθόνες μπροστά και πληκτρολογείς τι θέλεις. Οι επισκέπτες καθοδηγούνται από μεγάλες οθόνες, για να σας δώσω καταλάβει. Ναι, από μεγάλες οθόνες, μπαίνουν μέσα σε ειδικά περίπτερα με οθόνες αφής και μπορούν μέχρι στιγμής από το να καταγγείλουν ένα αδίκημα, να δηλώσουν ένα τροχαίο, να αναφέρουν απώλεια εγγράφων, ταυτότητες, διπλώματα κτλ. Ή να ζητήσουν κάποια άλλη αστυνομική υπηρεσία. Μετά συνδέονται μέσω βιντεοκλήσης με έναν αστυνομικό που βρίσκεται σε ένα κεντρικό site, σε ένα κεντρικό booth, ας πούμε, και έχουν κάμερες, σαρωτές εγγράφων, άμα δεν έχεις σκάνερ στο σπίτι, άμα σου ζητήσει.
1: Προφανώς, επειδή δεν υπάρχει μεγάλη διάδοση υπολογιστών, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει συγκατοχή του υπολογιστές. Γιατί όλο αυτό, ας πούμε, μπορούσε να γίνει και από το σπίτι.
0: Ναι, βέβαια,
1: δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει, αν υπάρχει ένας χώρος. Προφανώς, επειδή δεν υπάρχει μεγάλη κατοχή υπολογιστών, ας πούμε, στη χώρα, κάνουν κάτι και εδώ θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή,
0: ναι. Έχει πάει καλά τις πρώτες μέρες, λένε οι αστυνομικοί εκεί. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χρήση του θα αυξηθεί πολύ όσο οι πολίτες εξοικειώνονται, γιατί θέλει και εξοικείωση. Δεν είναι μόνο ότι το έχεις, έτσι πρέπει να μάθεις τι πατάς, πώς το πατάς.
1: Και νομίζω ότι εκεί θα πηγαίνεις να παραδίδεσαι. Δεν συλλαμβάνεσαι. Θα πηγαίνεις να παραδίδεσαι μόνο σου.
0: Τέτοιο δεν
1: είναι. Τι αστυνομικό σταθμό είναι? Άρα αυτό είναι ΚΕΠ. Εμείς το ΚΕΠ το είχαμε. Φίλοι, το ΚΕΠ εμείς το είχαμε ανακαλύψει πολύ πιο πριν.
0: Ναι, εντάξει.
1: ΚΕΠ είναι αυτό.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι και για καταγγελία. Έτσι μπορείς να καταγγείλεις ότι από πάνω τεινάζει τα χαλιά μου. Του έχω κάνει τρεις παρατηρήσεις.
1: Πώς θα σε συλλάβει?
0: Και τεινάζει τα χαλιά πάνω στο τέτοιο.
1: Δεν πρέπει να σε συλλάβει με κάποιο τρόπο. Πας παραδίδεσαι.
0: Θα τον παρακολουθήσει.
1: Δεν συλλαμβάνω αστυνομική στην Αιθιοπία.
0: Δεν, μα δεν έχει αστυνομικό. Στην καταγγελία κάνει. Από εκεί και πέρα το
1: παίρνει. Ποιο συλλαμβάνει? Το ρομπότ.
0: Καταρχάς δεν θα συλλαμβάνει. Άμα εγώ κάνω μια καταγγελία, θα τον συλλάβουν τον άλλον. Γιατί, επειδή το
1: με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να τον συλλάβουν.
0: Θα τον παρακολουθήσουν. Είναι αλήθεια αυτό που κατήγγειλα?

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Είναι το πρώτο πέπερ, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8. Κατά καιρούς λέμε διάφορα έτσι, νοσταλγικά θέματα που αφορούν κυρίως τη μουσική, τι κάνουν οι Beatles, τι κάνουν οι Rolling Stones κτλ. Ας πούμε όμως και για ένα θέμα το οποίο αφορά τη μόδα. Και αυτό γιατί σαν σήμερα, 10 Ιουλίου του 1964, πριν από 62 χρόνια, παρουσιάζεται στο Λονδίνο η πρώτη κολεξιόν με μίνι φούστες από την Quant. Η Mary Quant λοιπόν ήταν μια πολύ γνωστή τότε σχεδιάστρια και διατηρούσε την boutique bazaar στο Chelsea του Λονδίνου. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 άρχισε να πειραματίζεται με το μήκος της φούστας. Παρουσίασε λοιπόν σαν σήμερα το 64 την πρώτη κολεξιόν με μίνι φούστες. Προκάλεσε μεγάλο θόρυβο τότε στον κόσμο της μόδας. Η ονομασία μίνι προερχόταν από το αγαπημένο αυτοκίνητο που ήταν το Mini Cooper. Και επιδίωξη, ας πούμε, ήταν να φτιάξει ένα πρακτικό και απελευθερωτικό ρούχο για τη γυναίκα. Ήδη πειραματιζόταν από τη δεκαετία του 50 με αυτό. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίζονται στην ιστορία μίνι φούστα. Μίνι φορούσες υπήρχαν και στην αρχαία Σπάρτη, οι λεγόμενες φαινομυρίδες. Υπήρχαν σε φυλές της Κίνας, Αφρικής, από τα μεσαιωνικά χρόνια και μάλιστα η Ζωζεφίν Μπέικερ το 1926 είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ του Παρισιού με ένα καυτό μίνι φτιαγμένο από μπανάνες. Υπάρχει μια ιστορική φωτογραφία και βέβαια τότε υπήρχαν και στα γήπεδα του τένις, αλλά και σε ταινίες φαντασίας επιστημονικής δεκαετία του 50 μίνι φούστες. Έγινε χαμός στην Αγγλία και σε όλο τον κόσμο, άρχισε να διαδίδεται σε όλο τον κόσμο αυτό. Την πατρότητα λοιπόν του μίνι την είχαν διεκδικήσει άλλοι δύο σχεδιαστές, ο Αντρέ Κουρέζ και ο Άγγλος Τζον Μπέτις. Δεκαετία του 70 επανήλθε στα πιο μακριά φορέματα βιομηχανία της μόδας. Ήταν τότε το Μίντι και το Μάξι. Το Μίνι επέστρεψε.
1: Το Μίντι, ναι. Το Μίντι νομίζω ήταν αποτυχία το Μίντι. Το Μάξι και το Μίνι ήταν πάρα πολύ όμορφα. Το Μίντι ήταν ένα ντεμί πράγμα.
0: Άγιος, το λέγεται και Μίντι.
1: Ναι.
0: Επέστρεψε το Μίνι δυναμικά δεκαετία του 80 και υπήρχε επίσης και το καυτό σόρτς, το hot pants, που και αυτό το είχε φτιάξει η Mary Quant. Τη δεκαετία του 60 έγινε το καυτό σόρτ.
1: Για τέτοιες εποχές και τέτοιες κοινωνίες, έτσι. Πολύ μπροστά.
0: Ήτανε,
1: πλάκα.
0: Ναι, βέβαια. Και μάλιστα ήταν καταπέτηση τις πελάτες της. Οι πελάτες της.
1: Μα ναι, μα.
0: Τις είχαν πει, ας πούμε.
1: Ναι. Η κοινωνία το ζητάει, το θέμα
0: είναι ότι. Ποιος
1: θα κάνει την πρώτη ραφή, ας πούμε.
0: Και να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα πήγε να απαγορευτεί από τη Χούντα με τον Στυλιανό Πατακό. Το μεγάλο.
1: Έλα! Αποκλείεται, πέφτει από τα σύννεφα.
0: Το λεγόμενο και μυστρί πήγε να απογορευτεί από τη Χούντα, δεν τα κατάφερε η Χούντα όμως. Έγινε επανάσταση τότε και έμεινε το μίνι.

0: Επειδή έχετε καταλάβει ότι μας αρέσουν οι επέτη, εντάξει, σαν σήμερα και σαν σήμερα και σαν σήμερα και σαν σήμερα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρικάκι. Αυτό εντριγκάρει και εμάς έτσι από εδώ που τα λέμε και που το ψάχνουμε την προηγούμενη μέρα όσο δουλεύουμε τις εκπομπές. Σαν σήμερα λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, θα γίνει μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Είναι από τις επαιτίους για την επόμενη εβδομάδα. Ότι σαν σήμερα, την άλλη εβδομάδα. Και δεν πρέπει να είναι και η σωστή λέξη επαίτιος, έτσι, γιατί είναι επόμενο. Γιατί
1: σαν σήμερα ως μέρα. Γιατί,
0: σαν σήμερα ως
1: Παρασκευή.
0: Μέρα. Ακριβώς. Yeah. Σαν σήμερα, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, εδώ περίπου σε μισή ώρα από τώρα, δηλαδή ακριβώς σε μία εβδομάδα και μισή ωρίτσα, θα γίνει μεγάλη κλήρωση για το φοβερό Pepper Experience. Και γιατί το λέμε φοβερό? Γιατί και τον Lenny Kravitz, όποιος τον έχει δει, ξέρει τι συναυλία είναι. Και στο Βερολίνο, όποιος εκεί πάει, ξέρει γιατί πολύ μιλάμε. Άρα λοιπόν, Βερολίνο, Lenny Kravitz Live στο Uber Arena, πραγματικά είναι μια σπουδαία εμπειρία που, ναι, κακά τα ψέματα, μόνο ο Pepper μπορεί να σου τη δώσει. Η συναυλία θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή σήμερα έχει 10 Ιούλης, γράψτε ημερομηνίες, 10 έχει σήμερα, 17 η κλήρωση, 27 η συναυλία. Όλα μέσα στον Ιούλη, μέσα σε 17 μέρες από τώρα, θα γίνουν όλα πραγματικότητα. Είναι λοιπόν ένα ταξίδι για δύο άτομα, 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα όπως έχουμε πει, και μέσα σε αυτά τα έξοδα είναι και μία βόλτα με το αερόστατο να δεις την πόλη από ψηλά, και είναι και επίσκεψη σε 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Εσύ τι έχεις να κάνεις? Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή να έχεις το νου σου στα ακριβώς, δηλαδή από τις 6 ώρα το πρωί, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Εκεί ακούς την Ελένη Κολοκοτρώνη που λέει το Pepper Password, το παίρνεις, μπαίνεις στο site μας pepper96.gr, γράφεις τα στοιχεία που σου ζητάει, γράφεις και το Pepper Password, και την επόμενη Παρασκευή 17 Ιούλη εδώ στο πρωινό Pepper ακριβώς στις 9 κάνουμε την κλήρωση και ανακοινώνουμε τον νικητή ή την νικητρία.

0: Το Toy Poodle ή αλλιώς Toy Canis είναι ένα πολύ πανέξυπνο, στοργικό και υποαλλεργικό σκυλάκι. Έχει ύψος κάτω από 28 εκατοστά, βάρος 4,5 κιλά και τα χρώματα που συναντώνται περιλαμβάνουν το κόκκινο, το βερικοκί, το καφέ, το κρέμ και το μπλε, το γκρι ή το ασημί. Είναι πάρα πολύ κοινωνικά ζώα και είναι μια ιδανική επιλογή για ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, θέλουν να δεθούν με ένα ζωάκι. Και εκεί όμως
1: το υπολαργικό μου άρεσε.
0: Ναι, βέβαια, το, το,

0: Είναι
1: μεγάλη σημασία.
0: Και, και μπορεί να δεθεί με ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν να θέλουν ένα ιδιαίτερο bonding, ας πούμε, με ένα ζωάκι. Όμως και εκεί δυστυχώς αρχίζουν και εμφανίζονται επιτίδη. Η περίπτωση λοιπόν του Κώστα, ο οποίος μίλησε με τη Λίνα Γιάνναρο, πραγματικά είναι χαρακτηριστική και βλέπεις πού μπορεί να φτάσει η απάτη. Ήθελε να βρει ένα toy poodle για να το δώσει στον μπαμπά του, που είχε χάσει τη μαμά του μετά από 50 χρόνια γάμου. Και σκέφτηκε λοιπόν να βρει ένα τέτοιο σκυλάκι. Επικοινώνησε με κάποιον εκτροφέα, ο οποίος του έκλεισε ραντεβού μια νύχτα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Εμφανίζεται λοιπόν ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες και εκεί λοιπόν βγάζουν ένα σκυλάκι, του το δίνουν, το οποίο είχε κοκκινοπό χρώμα. Λίγες μέρες αργότερα το σκυλάκι άρχισε να χάνει το χρώμα του, το πήγε στον κτηνίατρο ο Κώστας και του είπε ο κτηνίατρος ότι είναι βαμμένο. Είχαν βάψει λοιπόν το σκυλί και το πουλάγανε για κόκκινο το πούντλ. Το βλέπουμε. Μίλησε η Λίνα Γιάνναρο με τον πρόεδρο του ομίλου Κανείς Ελλάδας και λέει ότι είναι συχνό φαινόμενο να υπάρχουν διάφοροι επιτίδοι και να πουλάνε σκυλάκια τα οποία τα έχουν βάψει. Και μάλιστα σκυλάκια που δεν έχουν καμία σχέση και με τη ράτσα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πέρα από όλη αυτή την απάτη δημιουργεί και ένα μεγάλο κίνδυνο για το ζώο. Γιατί...
1: Θέλει σίγουρο δηλαδή, είναι το πρώτο που φαντάζεσαι.
0: Λέω και το βάψιμο. Λέω και το βάψιμο. Λέω για το. Και το βάψιμο βέβαια, αλλά λέω για τις συνθήκες εκτροφής. Και υπάρχουν, λέει, είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες που τα εκτρέφουν αυτά τα ζωάκια, τα οποία τα πουλάνε 1200 ευρώ, παρακαλώ. 1200 ευρώ είναι ακριβά ζώα. Μπορεί, αν έχει ένα καλό γενολογικό δέντρο, να φτάνει και τις 5000. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ κακές οι συνθήκες που μεγαλώνουν αυτά τα σκυλάκια. Για τον Κώστα, ειδικά, ο δικός του σκύλος άρχισε μετά από λίγες μέρες τους εμετούς και τις διάρειες. Ο κτηνίας του είπε ότι ήταν τύφος, ασθένεια που παρουσιάζουν τα ζώα που προέρχονται από παράνομα εκτροφία, και το σκυλάκι λίγες μέρες αργότερα κατέληξε. Λοιπόν, είναι μεγάλα τα κυκλώματα των δίθεν καθαρόαιμων σκυλιών. Βέβαια, όσοι θέλουν να πάρουν τα σκυλιά πρέπει να βρουν τους πιστοποιημένους και τροφείς στο κοινωνικό όμιλο Ελλάδας, αλλά εμείς από τη δική μας πλευρά λέμε ότι και τα δέσποτα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ωραία ζώα και τα δέσποτα και οι σκύλοι και οι γάτες, οπότε αν κάποιος, ας πούμε, θέλει τη συντροφιά μπορεί να τη βρει.
1: Αν πραγματικά τα αγαπάς φυσικά.
0: Μπορεί να τη βρει πάρα πολύ εύκολα, ας πούμε, και σε ένα ζώο το οποίο είναι αδέσποτα γίνονται πάρα πολλά μπαζάρ, να τα πω έτσι, που μπορείς να πάρεις να υιοθετήσεις ένα σκυλάκι, ένα γατάκι. Οπότε.
1: Ναι, ναι. Παιδί μου, μην ξεχνάς δηλαδή. Εμείς στην εποχή τη δική μας που ήμασταν πιτσιρίκια με τα δέσποτα ζούσαμε. Δηλαδή, τα δέσποτα φιλοξενούσαμε. Θυμάμαι τα καλοκαίρια στα εξοχικά μας κτλ. Και μετά όσοι μπορούσαμε τα φέραμε στην Αθήνα. Από τα δέσποτα, σκυλιά, γατιά, αυτά ήταν το. Ούτε εκτροφία υπήρχαν τότε, ούτε πέτσι.
0: Κοίταξε, εγώ δεν λέω, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον. Ούτε φυσικά, αν κάποιο θέλει να πάρει ένα ζώο από το εκτροφείο ή κάποια ράτσα, μπορεί να το κάνει δικαίωμά του να το κάνει. Αρκεί να προσέχει και να προσέχει τις συνθήκες. Και αν δει, ας πούμε, μπορεί να καταγγείλει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν τέτοια εκτροφία, να τους καταγγείλει. Απλά έχεις τις επιλογές σου. Υπάρχουν πολλές επιλογές.
1: Βέβαια υπάρχουν επιλογές, ναι.

0: Λοιπόν, είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν. Ε? Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Αυτό ήταν πολύ. Το έχω ψάξει πάρα πολύ για να το πω έτσι. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν 10 λεπτά πριν τις 9 στον Pepper 96,6 και περνάμε φυσικά σε προωθητικά μηνύματα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κατά των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερού Αστέρι, εφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
3: We're piano tuners.
2: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
4: Open the safe.
2: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
7: Όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
9: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 4 και 18. Γαλαξίας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Καλημέρα, Peppers. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τέκης Γιαννούτσος εδώ στο πρωινό Peppers, την τελευταία ώρα της εκπομπής, την τελευταία μέρα της εβδομάδας, της εργασιακής εβδομάδας, όπως έλεγε κάποιος, του πενθημέρου δηλαδή, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη σε ένα ωραίο vidcast που είδα χτες. Στη Μερόπη Κοκκίνη μιλάει ο 29χρονος φοιτητής δημοσιογραφίας Γιώργος Ραμπότας, 21 ετών, ο λόγος για τον οποίο μιλάει σε αυτό το μικρό βιντεάκι είναι ότι έχει διαγνωστεί με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Το OCD που λέμε. Είναι 21 ετών παιδί, ένα πολύ συγκροτημένο παιδί, μια πολύ συγκροτημένη σκέψη. Ειλικρινά σας μιλώ, παράδειγμα για τη νέα γενιά, όσοι λένε «Α, οι νέοι έτσι, α, οι νέοι αλλιώς», αλλά ακούσετε πώς μιλάει, πώς σκέφτεται, πώς συγκροτεί τη σκέψη του ένα παιδί 21 ετών, πόσο κατασταλαγμένος είναι στο τι θέλει να κάνει, στο τι παλεύει για να κάνει και φυσικά με όλη τη διαταραχή που περνάει, μια πολύ δύσκολη διαταραχή, το OCD. Μιλάει λοιπόν ακριβώς για το τι είναι το OCD και πόσο παρεξηγημένο είναι που νομίζουμε ότι OCD είναι ο άνθρωπος που θέλει τα κουτάκια να τα βάζει τα πράγματα στη θέση, να είναι όλα καθαρά, να μην του χαλάσεις λίγο τη σειρά κτλ. Ναι, λέει, είναι αυτό, αλλά είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Εκφράζει το OCD το οποίο ζει και περνάει και που το έχουν οι περισσότεροι σε δύο πράγματα στέκεται. Πρώτον, στο ότι το μεγάλο θέμα αυτής της διαταραχής είναι οι σκέψεις, δηλαδή όπως έχει, λέει για παράδειγμα, όπως έχει κόλλημα, νομίζουμε ότι έχει κόλλημα με την τάξη και με το να μην χαλάσουν τα κουτάκια, έτσι σου κολλάνε οι σκέψεις. Μπορεί να σου κολλήσει η σκέψη να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο. Όχι μεγάλο κακό, αλλά ένα κακό. Ένας νορμάλ άνθρωπος, όταν συμβεί κάτι άλλο στη ζωή του και στην καθημερινή, θα το ξεχάσει. Θα το περάσει μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. Θα το περάσει. Εμένα, λέει, μπορεί να καρφωθεί αυτή η σκέψη για μέρες, για εβδομάδες, για μήνα. Το οποίο ξέρω ότι δεν πρέπει να το κάνω, αλλά μου κολλάει και πρέπει να το κάνω. Φυσικά, σε όλο αυτό το πράγμα είναι δηλαδή να ζητήσει βοήθεια. Και υπάρχουν βοήθειες. Και εκεί πέρα μιλάει για το πόσο δύσκολο, για το πόσο ανεπαρκής, πάλι, πόσο λένε. Ανεπαρκή είναι το κράτος που δεν μπορεί, το δημόσιο δηλαδή, η δημόσια δομή, δεν υπάρχει μια δημόσια δομή ή κι αν υπάρχει είναι πολύ μακρινά τα ραντεβού, ενώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λύσεις άμεσα και θέλει και αυτό πάρα πολλά λεφτά. Δύσκολο και αυτό να αντιμετωπιστεί με πάρα πολλά λεφτά και θα έπρεπε εδώ πέρα, πώς το λένε.
1: Ναι, είναι ζητήματα αυτά τα οποία ας πούμε η πολιτεία, αυτό, ναι, η πολιτεία πρέπει να τα... Να μπορεί να τα λύσει, γιατί εντάξει, γίνονται προσπάθειες. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει μια πρόνοια σε αυτό
0: βήμα,
1: το πράγμα,
0: ας πούμε, γίνονται.
1: Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, θέλω να αναζητήσει και ο άλλος τη βοήθεια. Δεν είναι απαραίτητη θεραπεία που λέμε, η λέξη θεραπεία είναι πολύ γενική.
0: Ναι, πολύ γενική.
1: Είναι να ζητήσει κάποιος βοήθεια σε αυτό, ναι, αν το χρειάζεται. Αν νιώθει το χρειάζεται, γιατί το OCD έχει διάφορες μορφές. Δεν είναι κάτι που είναι στάνταρ, είναι μία μορφή συγκεκριμένη, είναι διάφορες μορφές και διάφορους τρόπους που επηρεάζει τον άνθρωπο.
0: Ναι. Αλλά δεν πρέπει να είναι από καρδιωτική, ξέρεις, ή προσέγγιση. Δηλαδή να πας και να σου κλείσει ένα ραντεβού για 3, 4 και 5 μήνες μετά ή ένας ιδιώτης να παίρνει ένα καρό λεφτά. Δεν γίνεται αυτές οι αρρώστιες. Αυτές οι διαταραχές να είναι για πλούσιους, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, κακά τα ψέματα.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε την

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Ζεστές ημέρες, ζεστές νύχτες, με μια ελαφριά δροσιά και ιδανικές για θερινό σινεμά. Γι' αυτό να δούμε τις ταινίες που παίζονται από χθες τους κινηματογράφους. Μια ταινία η οποία ξεχωρίζει, έχει ενδιαφέρον για την υπόθεσή της, είναι το Tuner, με τον Λίο Γούνταλ στη θέση του πρωταγωνιστή, ο οποίος μάλιστα εκθιάζεται από τον Δημήτρη Δανίκα. Γράφει ότι είναι ταλεντάρα και προορίζεται για μεγάλη καριέρα. Όπως γράφει, παίζει με την πλάτη, αντιγράφοντας τον Μάρλο Μπράντο. Είναι μια ιστορία ενός κουρδιστή πιάνου, κουρδιστής πιάνων γενικότερα, όπου έχει μια σπάνια ακουστική αντίληψη, και κάποιος λοιπόν του προτείνει να αρχίσουν να μπουν στην παρανομία για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, γιατί έχει ακούει πάρα πολύ καθαρά, οπότε μπορεί να ακούσει
1: φοβερίδε, ήταν του
0: το χρηματοκιβώτιο όταν ανοίγει. Είναι μια επικίνδυνη αποστολή. Ο ίδιος όμως είναι ερωτευμένος με μια κοπέλα η οποία ούτε καν θέλει να ακούσει για παράνομες δουλειές. Άλλη μια ταινία η οποία έχει ενδιαφέρον και αυτή είναι για το αντικατοπτρισμή, όπου η Λάουρα, μια φοιτήτρια μουσικής, βρίσκει καταφύγιο στο εξοχικό σπίτι μιας κοπέλας, μετά η οποία ήταν μάρτυρας ενός τροχαίου δυστυχήματος το οποίο είχε η Λάουρα, και εκτελήσεται μια υπόθεση, ενώ μια κωμωδία έχει φοβερό ενδιαφέρον για την υπόθεσή της, είναι το Δείπνο του Φράνκο. Είναι δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Ο Φράνκο, ο δικτάτορας, διατάζει τη διοργάνωση ενός πολυτελούς δείπνου, 60 ατόμων, σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο όμως ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας, και οι καλύτεροι μάγειροι που είχε το ξενοδοχείο ήταν όλοι αριστεροί, αντιστασιακοί, και οπότε ήταν στη φυλακή φυσικά, εννοείται πως ήταν στη φυλακή, και τους επαναφέρει, ας πούμε, σε μια αγορά στην Ισπανία που είχε έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Οπότε ξέρεις, για το story, ας πούμε, και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Και βέβαια, για όσους έτσι σας ενδιαφέρουν οι παλιές ταινίες και από το πολύ παρελθόν, υπάρχει το «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσως δράσεως» του Hitchcock.
1: Α, του Hitchcock αυτό, ναι.
0: Του Hitchcock. Όχι από το πάνω ράφι των ταινιών του Hitchcock, ναι, όχι, ναι, από τις πολύ καλές, αλλά πάντα έτσι μια ταινία του Hitchcock.
1: Πολύ παλιά έτσι.
0: Πάντα μια ταινία του Hitchcock.
1: Πριν το 60 πρέπει να είναι αυτή η ταινία. 60,
0: δεν ξέρω, βέβαια, ταινία στον
1: πάρα πολύ παλιά ταινία.
0: Με Grace Kelly πρωταγωνίστρια, λάμπει Grace Kelly στην ταινία. Φυσικά, πάντα έλαμπε η Grace Kelly στις ταινίες της. Οπότε, αν δεν σας αρέσουν αυτές που σας είπαμε, μπορείτε να πάτε να δείτε το Hitchcock.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν πολλές ταινίες με παλιές, ας πούμε, που έχουν ενδιαφέρον.
1: Θερινό με παλιές ταινίες είναι. Και το λέμε κάθε φορά. Είναι πολύ ωραία ιδέα τα θερινά που φέρνουν παλιές ταινίες, παλιά λειτουργήματα.
0: Και μια ταινία που σας έχουμε πει πολλές φορές, που ένα πρόμαυρη, δεν είναι παλιά όμως, είναι ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν, με το μυθιστόρημα το μότο του Αλμπέρ Καμί. Δείτε την, είναι μια από τις πάρα πολύ ωραίες ταινίες που μπορείτε να δείτε στους κινηματογράφους.
2: Hey, this is JJ Juliusson from Kaleo and you're listening to Pepper at 96.6.
3: Oh, father, tell me

0: Ένα πάρα πολύ ωραίο σαν σήμερα είναι το οποίο συνδυάζει μουσική και κινηματογράφο, είναι ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός μουσικός το 1942, Σίξτο Ντίας Ροντρίγκες. Είναι ένας άνθρωπος, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, γι' αυτό και έγινε φανταστική ταινία. Και λέμε φανταστική ταινία διότι δεν είναι μόνο ότι μας άρεσε εμάς το Searching for Sugarman, αναζητώντας τον Sugarman.
1: Είναι αυτός που έγινε ήρωας στην Νότια Αφρική,
0: Ναι,
1: εκ των υστέρων.
0: Ναι, είναι ότι η ταινία δίνει και σε Έλληνες και σε ξένους κριτικούς. Και, και στο κοινό, όπου και να τη δεις παίρνει 4 στα 5 στο αστεράκια. Το IMDb του δίνει 8,2 στα 10. Είναι η φοβερή ιστορία του Ροντρίγκες, ο οποίος ήταν ένας Αμερικανός μουσικός loser, θα έλεγες, άμα τον δεις δηλαδή. Δεν είχε τίποτα, καμία επιτυχία, κυκλοφορούσε δίσκους, δεν γινόταν τίποτα, τίποτα.
1: Να είμαστε λίγο πιο ήπιοι, δηλαδή. Απλώς δεν έκανε επιτυχία. Δεν είσαι loser όταν δεν κάνεις επιτυχία.
0: Εντάξει, στο Star System loser
1: είσαι. Ναι, εντάξει, απλά loser είναι δεν πολύ, είσαι,
0: είναι, ναι. Δεν ήταν όμως loser στη Νότια Αφρική, όπου κατά λάθος μία κασέτα με τα τραγούδια του φτάνει από μία κοπέλα η οποία πήγε να δει το αγόρι της στη Νότια Αφρική. Νότια Αφρική, μιλάμε την εποχή του Apartheid, και ξαφνικά κάτι ερωτικά τραγούδια που έγραφε ο Ροντρίγκες εκεί τα πέρασαν για επαναστατικά. Νομίζαν ότι όλα είχαν κρυφά επαναστατικά μηνύματα κατά το Apartheid, και ξαφνικά γίνεται όχι ήρωας, πλατείες, δρόμοι, συνοικίες παίρνουν το όνομα. Τους. Δεν υπήρχε ο Elvis Presley για αυτούς. Δεν υπήρχε, δηλαδή, σαν τον Ροντρίγκες, δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος. Και πραγματικά γίνεται ο ήρωας της Νότιας Αφρικής.
1: Και εντάξει, μπορεί να ταιριάζαν τα τραγούδια.
0: Στην Αμερική δηλαδή, εξακολουθούσε να μην κάνει τίποτα.
1: Η στίχη των τραγουδιών μπορεί να. Και μάλιστα το ενδιαφέρον αυτό ήταν ότι πήγαν να τον βρει μια ομάδα, γιατί πιστεύαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχαν κανένα στοιχείο, γιατί δεν ήταν γνωστός. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε κάποιους δίσκους, δεν έγινε επιτυχία στην Αμερική.
0: Ποτέ.
1: Και έστειλαν κάποιους ανθρώπους να τον βρούνε. Δεν θυμάμαι, νομίζω τον βρήκανε.
0: Δύο Νοτιοαφρικανοί θαυμαστές του μπήκαν στο τρυπάκι, γιατί είχαν μάθει στη Νότια Αφρική ότι στην Αμερική έχει πεθάνει, και ψάχναν να το βρουν. Και τελικά τον βρήκαν. Όπως στην Αμερική, ο άνθρωπος κουβαλούσε μπάζα, έριχνε οικοδομές, κουβαλούσε ψυγεία σε μεταφορικές εταιρείες. Δηλαδή στην Αμερική ζούσε τη ζωή του. Πήγε στη Νότια Αφρική, έδωσε δύο συναυλίες οι οποίες ήταν απίστευτες, και ξαναγύρισε στην Αμερική τη ζωούλα του κανονικά με μια κιθαρίτσα, κράμπα γκρούμπα.
1: Νομίζω ότι έκανε, πήγε να κάνει κάτι μουσικό, ούτε πέτυχε πάλι.
0: Δεν τα κατάφερε,
1: στην Αμερική. Η Αμερική τον είχε, παιδί μου, ξεγράψει. Δεν είχε μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πήγαινα στην Νότια Αφρική να κάνω καριέρα.
0: Δεν
1: να μείνω εκεί, ας πούμε.
0: Δεν ήθελε όμως με τίποτα.
1: Δεν το άρεσε, μακριά.
0: Δύο χρόνια.
1: Έχει μια οικογένεια ο άνθρωπος, ας πούμε, τώρα εντάξει.
0: Δύο χρόνια πριν έφυγε δυστυχώς από τη ζωή, το 2023, τον Αύγουστο. Αλλά πραγματικά, όπου δείτε αυτή την ιστορία, δεν έχει να κάνει σχέση ότι μ' αρέσει η μουσική, δεν μ' αρέσει η μουσική. Όπου δείτε το Searching for Sugarman, καθίστε να τη δείτε. Είναι μια καταπληκτική ταινία.

0: Και από το σαν σήμερα πάμε στο σήμερα ή μάλλον στο αύριο, και το λέω γιατί έκανε μια προειδοποίηση ο ΠΟΗ ότι η Ευρώπη είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με εβδομάδες πάρα πολύ δύσκολες, με έναν έντονο καύσωνα που σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Μιλάμε τώρα για τις επόμενες μέρες, όπου η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και στην Ισπανία μπορεί να φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου. Ένας Ισπανός που είναι στο Λονδίνο και μπήκε στο subreddit London, άρχισε να κάνει συζήτηση για τη ζέστη στη χώρα. Και το απαντούσαν λοιπόν οι Βρετανοί: καλά, εσύ Ισπανός είσαι, τι να σου πούνε 30 βαθμοί το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν ανέβασε ένα κόμιξ, στο οποίο εξηγεί με απλά λόγια, γιατί εμείς, ας πούμε, της Νότιας Ευρώπης, της Μεσογείου, δεν την παλεύουμε με την ίδια θερμοκρασία που είναι στις χώρες μας, στις χώρες οι οποίες είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Ανέβασε λοιπόν το βίντεο αυτό, όπου εξηγεί ότι οι κατοικίες στη Μεσόγειο έχουν σχεδιαστεί διαφορετικά. Τα πιο πολλά σπίτια έχουν τα χοντρά εξωτερικά παντζούρια που κλείνουν τις πιο ζεστές ώρες ημέρας για να εμποδίζουν τον ήλιο να θερμαίνει το εσωτερικό, ενώ οι τείχοι και τα δάπεδα βοηθούν στη διατήρηση μιας πιο δροσερής θερμοκρασίας. Πολλά από τα σπίτια που έχουν κατασκευαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κατασκευαστεί για να συγκρατούν τη θερμότητα του χειμώνα, αλλά όχι για να αντιμετωπίζουν τους παρατεταμένους καύσονες. Και σε συνδυασμό με την έλλειψη της εξωτερικής σκίασης και του περιορισμένου φυσικού αερισμού, σημαίνει αυτό ότι η ζέστη συσσωρεύεται μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Ακόμα και όταν η θερμοκρασία πέφτει μετά τη δύση του ηλίου, το εσωτερικό των σπιτιών παραμένει αποπνικτικό, και οπότε δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους βαθμούς Κελσίου, αλλά και από τον τρόπο κατασκευής των κτηρίων και βέβαια από την υγρασία. Κατά πόσον ένα σπίτι μπορεί να αποβάλει τη θερμότητα, παίζει ένα μεγάλο ρόλο για το πόσο ανυπόφορος μπορεί να γίνει ένας καύσωνας. Αυτός είναι και ο λόγος ότι τα σπίτια και ειδικά όταν τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό, που είναι ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, δεν έχουν, ναι. Έχουν κοθεί στα νεμιστηράκια τώρα, αλλά τι να σου κάνει τα νεμιστηράκια.
0: Σας λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι κάποια σπίτια στο Λονδίνο αναγκάστηκαν να τους πήραν τα κλιματιστικά, γιατί δεν έπρεπε να έχουν κλιματιστικά, γιατί πρέπει πρώτα να εξαντλείς τις άλλες μεθόδους, ναι, και μετά, ναι, να πας στο κλιματιστικό.
1: Υπάρχει νομοθεσία, είπαμε, λέγαμε. Ναι. Υπάρχει νομοθεσία, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Συν ότι αυτές οι χώρες, οι οποίες έχουν πολλές βροχές και έχουν και πρασινάδα, έχει και υγρασία. Είναι όπως εδώ πέρα, να ρίξει μια. Χθες που έριξε κάτι ψυχάλες με 38 βαθμούς, έβραζε. Έβρεσε το τοπίο το βράδυ.
0: Αλλά κυρίως στις χώρες αυτές είναι ο τρόπος κατασκευής των σπιτιών που δεν είχαν σκεφτεί ότι μπορεί να έχουν ακραίους καύσωνες, θερμοκρασίες τώρα 40-43 βαθμούς. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να τους αντέξει.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει έρθει και η Ελένη, οπότε ήρθε η ώρα να φύγουμε σιγά-σιγά, να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Φέτος λοιπόν το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zaman X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Και αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αέριου, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Salt and Pepper λοιπόν στο Salt Wave Beach Bar αύριο. Μην χάσετε την Ελένη 2 με 6 το απόγευμα, εκτός τώρα που θα τα έχετε το επόμενο 2ωρο. 2 με 6 λοιπόν αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στο Salt Wave Beach Bar στο Σκηνιά, εκεί που έχουμε παίξει όλοι, και για να λάβεις μέρος συμμετοχής pepper966.gr για να διεκδικήσεις την ευκαιρία να βρεθείς εκεί στο βανάκι του Pepper, να ακούσεις μουσική και να περάσεις όμορφα.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά λοιπόν, θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 6, πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Μπακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς ακούστε την Ελένη να μας λέει το Pepper Password για το Pepper Experience. Μια εβδομάδα μας έμεινε για την κλήρωση. Ο Λένι Κράβιτς θα είναι στο Βερολίνο 27 Ιουλίου. Την άλλη Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση και θα μάθουμε ποιος ή ποια θα ταξιδέψει εκεί να ζήσει την εμπειρία του Pepper Experience.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου! Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
12: ντολμάς!
11: Όπου κι αν πας,
12: ντολμάς!
13: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikri 7GT στο Zikri Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikri. Time for change.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
22: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
23: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
22: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
23: Νιώστε ασταμάτητοι.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
24: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
25: Pepper Experience.
24: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Μπράβο.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Peppers. Παρασκευή, έτσι. Μία εβδομάδα τελειώνει, μία εβδομάδα πιο κοντά σε καλοκαιρινές διακοπές. Για κάποιους ξεκινάνε αυτό το Σαββατοκύριακο να περάσετε πάρα πολύ καλά. Το Pepper Password έπαιξε. Ατμόσφαιρα είναι η σωστή λέξη για αυτό το δίωρο. Το είπαμε σήμερα το Pepper Password, επειδή είναι Παρασκευή και είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Επειδή η κάθοδος στον Κηφισό δεν είχε καθόλου κίνηση, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο για την καθημερινότητά μας. Και επειδή αύριο μαζί με το Pepper Van θα είμαστε σε μια παραλία. Λεπτομέρειες σε λίγο. Καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, όταν λέμε ραδιόφωνο, ειδικά το καλοκαίρι, Pepper 96 και 6.

0: Το intro και το outro αυτού του τραγουδιού σε εμάς πλέον από εδώ και πέρα θυμίζουν πάντα το τελευταίο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν του The Morning Show. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Εξαιρετικό. Πέπερ 96 και 6:22 λεπτά μετά τις 10. 9 στους 100 οδηγούς τον τελευταίο χρόνο πιάστηκαν από την τροχαία να οδηγούν χωρίς να φορούν κράνος. Μάλιστα, το κράτος, το δικό μας εδώ, μόνο από τη μη χρήση κράνους από οδηγούς, εισέπραξε αυτό το χρόνο πάνω από 27,6 εκατομμύρια ευρώ. Και καλά έκανα. Εντάξει, να λέμε αλήθειες μεταξύ μας. Πέπερ 96 και 6, ένα προωθητικό μήνυμα. Να πούμε για το box. Στο box δεν χρειάζεται να ψάξεις για προσφορές, διότι ξέρεις ότι πάρα πολύ καλά μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Με κάθε λοιπόν παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο μπορείς να παραγγείλεις από το box, διότι πάρα πολύ απλά, νομίζω πλέον αυτό έχουμε καταλάβει όλοι, είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και Πέπερ, στην άλλη Παρασκευή τέτοια ώρα θα ξέρουμε ποιος ή ποια θα απολαύσει Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Την άλλη Παρασκευή έχουμε την κλήρωση του Pepper Experience. Πόσο γρήγορα περνάει αυτός ο καιρός. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία. Εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις?
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
21: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
22: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
21: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
22: Σωστός ο παίχτης.
23: Add some.

Λοιπόν, τις προάλλες στο timeline εμφανίστηκε ένα άρθρο από το πολύ καλό περιοδικό Atlantic, το οποίο είχε τίτλο «Η απίστευτη ελευθερία του να μην προσπαθείς να δείχνεις όμορφος». Όμορφη. Για όλους ισχύει αυτό και νομίζω πως έστω για λίγο το οφείλουμε στον εαυτό μας αυτό. Δηλαδή τώρα στις διακοπές ας πούμε ή όταν είσαι στην παραλία, έστω για λίγο να μην προσπαθείς για κάτι, να μην σκέφτεσαι τίποτα, να μην σε νοιάζει βασικά κάτι. Το μόνο που να σε νοιάζει ας πούμε είναι πως θα κάνεις ένα πολύ μεγάλο μακροβούτι στα νερά του Αιγαίου. Αυτό είναι πλέον αναβάθμιση ζωής. Πέπε 96 και 6.

0: Λοιπόν, πριν από 2 εβδομάδες περίπου σας είχαμε μιλήσει για μια φανταστική σειρά, Windows Bay. Μπορεί το απλό να την έχετε δει και εσείς, να την έχετε δει μάλλον όλοι περισσότεροι. Είναι μια σειρά, είναι thriller, κλασικό thriller, μαύρη κωμωδία επίσης, με τον φανταστικό έτσι Matthew Rhys. Τώρα λοιπόν, προχθές ανακοινώθηκαν υποψηφιότητες για τα Emmy και το Windows Bay έχει συγκεντρώσει 19 υποψηφιότητες. Εντάξει, δεν είναι τυχαίες οι προτάσεις μας. Αν δεν το έχετε δει, σημειώστε το, είναι πάρα πολύ καλό. Πέπερ 96 και 6, να σας πω για το ένα προθετικό μήνυμα. Αν είσαι επιχειρηματίας, με το Magenta One Business της Cosmote Telecom μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά. Είδατε τι κάνει η Παρασκευή. Ναι. Ώστε να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% ας πούμε σε εταιρικά κινητά, το είπαμε σωστά τώρα, τι καλά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, υπηρεσίες ασφάλειας, πολλά πολλά άλλα, για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε και τώρα, αν θέλετε, μπαίνετε στο cosmote.gr / Magenta One Business. Pepper 96 και 6 και το λέγαμε και στην αρχή, έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Την άλλη Παρασκευή, τέτοια ώρα, θα ξέρουμε τον νικητή του Pepper Experience. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Ωραία, τα λέει η Florence. Pepper 966, καλημέρα σας και πάλι. Pepper, στο καλοκαίρι είναι για φίλους. Περνάς πάρα πολύ καλά με τους φίλους σου. Και οι φίλοι συναντιούνται στις παραλίες. Και ο Pepper 966 το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα. Περνάμε ωραία Σαββατοκύριακα εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 11 Ιουλίου. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Φεύγει το καλοκαίρι, Peppers. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είμαστε εκεί. Θα κάνουμε εκπομπή παρέα. Αν θέλετε να έρθετε κι εσείς. Αν λοιπόν πραγματικά το θέλετε, μπαίνετε στο site του Pepper, pepper966.gr και συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Εμείς αύριο, 1:30, 2 παρά. Θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε.

0: Τώρα, αυτό ίσως και να το έχετε ακούσει, η Κοπενχάγη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος. Όσοι έχουν πάει το επιβεβαιώνουν αυτό. Η Βιέννη ακολουθεί και μετά η Μελβούρνη με πολύ πολύ μικρή διαφορά. Οι πόλεις αξιολογούνται σε 5 βασικές κατηγορίες: υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, σταθερότητα, πολιτισμός, το μόνο δυνατό μας σημείο θα έλεγα, και περιβάλλον. Η Αθήνα ανάμεσα σε 173 πόλεις είναι στο νούμερο 88, έπεσε και 3 θέσεις. Και το χειρότερο νομίζω όλων είναι ότι βαθιά μέσα μας την αγαπάμε πάρα πολύ την Αθήνα, αλλά ήμασταν σίγουροι ότι κάπου εκεί θα έπαιζε. 88, 90, μπορεί και λίγο πιο πάνω. Pepper 96 και 6, ακολουθούν οδηγίες για Ελένη Κράβιτς στο Βερολίνο και Pepper Experience.
1: Pepper Experience.
0: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak

0: Άσο Πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Add some Billie Eilish to your life.

Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή πως το καλοκαίρι είναι για φίλους, για παρέες μεγάλες. Σύμφωνα όμως με πάρα πολλά άρθρα και στον ελληνικό και στον ξενοτύπο, η μοναξιά είναι πλέον γίνεται το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Σε όλες τις ηλικίες δεν κάνει διακρίσεις, χτυπάει παντού. Και μάλιστα οι ειδικοί μιλούν για μια επιδημία απομόνωσης, την οποία πολλές φορές έχουμε επιλέξει εμείς οι ίδιοι. Και όποιος αντέξει. Πάντως, Πέπερς, εμείς το έχουμε ξαναπεί. Αν αισθάνεσαι έτσι λίγο περίεργα, λίγο παράξενα, εμείς είμαστε εδώ. Πέπερ 96 και 6.

0: Λοιπόν, η επαφή, λέει, με τη θάλασσα μπορεί να μειώσει το στρες και να βελτιώσει άμεσα τη διάθεση, και αυτή η βελτίωση έχει διάρκεια, δεν είναι παροδική. Τώρα κάποιος που με ακούει εμένα από το γραφείο του στην Αθήνα θα πει τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Οκ, okay, μαζί σας αυτό, αλλά Peppers ακολουθεί Σαββατοκύριακο και σας περιμένουμε μαζί με το Pepper Van αύριο στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιάς, στο Μαραθώνα. Από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα εμείς θα είμαστε εκεί, εσείς μπορείτε να καθίσετε όσο θέλετε. Pepper 96 και 6, να σας πω ένα προθετικό. Φέτος το release, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπαίνεις στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδικείς διπλά εισιτήρια. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Ακολουθεί Pepper Password. Ένα το κρατούμενο. Συνεχίζει μετά Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2. Η Ελένη Κολοκοντρώνη φεύγει. Πάει η εβδομάδα τέλος. Πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο, Salt Wave Beach Bar, τη Δευτέρα, Pepper 96 και 6. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Ω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Γερμανία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Glide, ένα από τα Pepper First Tracks που αγαπάτε ιδιαίτερα. Το ακούσατε βέβαια εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6 το ακούσαμε μόλις. Και θυμίζω ότι αν μείτε στο site μας, pepper96.gr, εκεί θα βρείτε τα Pepper First Tracks που προτείνουμε κάθε μήνα. Αλλά καθώς λέμε έτσι καλό μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 12 με 2. Θέλω έτσι να πούμε δύο λόγια για το νέο δίσκο της Madonna. Καταρχάς σήμερα έχουν βγάλει και νέο δίσκο οι Rolling Stones, αλλά ακόμα δεν έχω προλάβει επίσης να τον ακούσω από Δευτέρα. Η Madonna λοιπόν, η οποία κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου το Confessions 2, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το δίσκο, ο οποίος κοιτάζει πίσω ουσιαστικά, έχει μία ρετρό ματιά στα χρόνια που εκείνη ξεκινούσε στη Νέα Υόρκη, στον Τανσετέρια της Νέας Υόρκης, στο κλαμπ που την ανέδειξε και σε όλη εκείνη την εποχή της. Είναι ένας ωραίος δίσκος σε σχέση με τα τελευταία χρόνια και ό,τι έχει δώσει η Madonna. Τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί, κατά τη γνώμη μου, με τον κορυφαίο της δίσκο από τη δεκαετία του 90 τουλάχιστον, που είχε μέσα αυτό το track.

0: Ορίστε ήχος θάλασσας, μια γενικότερη αίσθηση διακοπών και ανεμελιάς. Αν θέλετε κι εσείς κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου ο Πεπέρ 96 και 6 θα βρίσκεται με το βανάκι του εκεί στο Solid Wave Beach Bar στην παραλία του Χινιά στο Μαραθώνα. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, εκεί θα είναι και η Ελένη Κολοκοτρώνη και θα εκπέμπει live. Εάν θέλετε λοιπόν να βρεθείτε στο Salt and Pepper, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας pepper966.gr και διεκδικήστε και εσείς την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
15: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
16: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
21: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: Add some teddy swims to your life.

0: Και από τους Coldplay πάμε στο Lenny Kravitz και στο Βερολίνο. Εκεί θα βρεθεί ένας τυχερός, μια τυχερή από εσάς, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, για να δει live τη συναυλία του Lenny Kravitz στην Uber Arena στο Βερολίνο. Ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα, μαζί και εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Για να ζήσετε όλη αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε με προσοχή το Pepper Password, το οποίο παίζει on air κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής όσες φορές θέλετε, μπορείτε να το κάνετε αυτό για να αυξήσετε και τις πιθανότητες και μπαίνετε έτσι στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Μαμακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

με ένα σερί πολύ ωραίων γυναικείων φωνών, πολύ διαφορετικών μεταξύ τους. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τη μία εδώ στην αέρα του Pepper 96.6 με Adele νωρίτερα, Billy Clark στη συνέχεια και Dido, αυτή που μόλις ακούσαμε. Λέμε έτσι μια όμορφη Παρασκευή σε όλους και καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο σε εσάς που τώρα έτσι ξεκινάτε ενδεχομένως και τις διακοπές σας, γιατί μπορεί όσοι δουλεύουμε να μην έχουμε αντιληφθεί ακόμη ότι μπαίνουμε σε ένα τέτοιο κλίμα, αλλά πολλοί κόσμος σιγά σιγά παίρνει άδεια και αρχίζει έτσι χαλαρά, πολύ ήπια η πόλη να αδειάζει. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2 και πάμε να συνεχίσουμε με ένα Pepper Fresh track που πολύ έχετε αγαπήσει. Pepper.

0: Η UB40 στον αέρα του Παπέρ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Μιας και λέγαμε χτες Πέμπτη για τις νέες ταινίες που βγήκαν στους θερινούς και, και στις κλειστές αίθουσες βέβαια που λειτουργούν. Να πούμε και για τους αντικατοπτρισμούς την ταινία του Christian Petzold που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών και για την οποία διαβάζω πολύ καλά σχόλια. Για εσάς που θέλετε έτσι να βρεθείτε σταθερινά αυτές τις ημέρες. Σε λίγο έρχονται Damien Rice, έχουμε Sivert Hoyum και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper, Pepper 96.6.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Add some Depeche Mode to your life.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Lenny Kravitz. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

12 χρόνια πριν οι Καλέξικο θα έρθουν στην Ελλάδα, που τους υπεραγαπά από τα 90's κιόλας, θα μπουν στούντιο με ένα παραδοσιακό σχήμα που λέγεται Takim και θα δώσουν μικρασιατικό άρωμα στο στρέι. Θα προσθέσουν, θα επανακυκλοφορήσουν και θα προσθέσουν στο στρέι παραδοσιακά όργανα, ούτι, κανονάκι, κλαρίνο, και κάπως έτσι θα δώσουν ένα έντονο ανατολίτικο και βαλκανικό ήχο στο τόσο αγαπητό στρέι που μόλις ακούσαμε εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά. Μαζί μέχρι και τις 4 τα τελειώματα σχεδόν αυτής της εβδομάδας. Γρήγορα μουσικές, Madison Beer και James έρχονται back to back εδώ στον Pepper.

0: ωστόσο, δυναμία του ελληνικού κοινού, το Getting Away With It, τον James, που έχει μέσα στα χρόνια αποκτήσει και διαχρονικότητα και διαστάσεις εθνικού indie ύμνου. Και η James επίσης άρρηκτα συνυφασμένη και συνδεδεμένη με τον Pepper, το τεράστιο live του, αν θυμάσαι, στο Λυκαβητό Σεπτέμβριο του 24, φυσικά με την υποστήριξη του Pepper. Και η impromptu εμφάνισή του τώρα, μια μέρα πριν, στη μέση της πλατείας Συντάγματος, σαν τραγουδιστές του δρόμου. Όσοι περάσατε, τους απολαύσατε live, αλλιώς τα είδατε όλα σε αποδεικτικά βίντεο και φωτογραφίες. Και αυτό ήταν μια τρελή ιδέα του Pepper. Οι James το λάτρεψαν, τα αποδεικτικά στοιχεία σε βίντεο συγκεντρωμένα στα Instagramικά highlights του Pepper. Εκείνο το στρογγυλό κουμπάκι που λέει James, πατήστε και απολαύστε τους πεπερικούς James. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper 96.6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Ο Πάντρε Καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Add some silver thorium to your life.

Αν μόλις πέσει το σκοτάδι και φύγει αυτή η ευαλωτότητα του φωτός της ημέρας και η αυτοπεποίθησή σας παίρνει τα πάνω της και η ζωντάνια σας, όλα αυτά παίρνουν ανωδικές τιμές. Μόλις πέσει το φως της ημέρας, τότε νομίζω ότι το Dracula είναι το τραγούδι σας. Αυτό ακριβώς ούτως ή άλλως πραγματεύεται με στίχο μεταφορικό και ο Τέμι Μπάλα. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίδο, στον Πέπε 96 και 6. Κρατήστε εμείς τώρα στο φως της ημέρας αυτό το Σάββατο, αύριο άλλο ένα Salt and Pepper παραλιάτο ραντεβού στο

0: 19 στο Μαραθώνα, στο υπέροχο Salty Wave Beach Bar, στις πεπερικές μουσικές, η Ελένη Κολοκοτρώνη, 10 με 12 κάθε πρωί live εδώ στον αέρα του Pepper, εκεί αύριο Σάββατο 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, και μαζί και εσείς δροσιστικά ποτά και βουτιές. Και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και κάπως έτσι διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στη διπλανή ξαπλώστρα του Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
19: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
21: νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η Amy Winehouse και ο φίλος της και παραγωγός Mark Ronson περπατούσαν εκεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Στην catch-up κουβέντα τους, η Amy του λέει αυτό μετά τη φράση «They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no». Εκεί ο Ronson, κατενθουσιασμένος, σταματάει, βγάζει μπλοκάκι, σημειώνει το στίχο και της λέει «Πάμε αμέσως στούντιο, πρέπει να γράψουμε». Και κάπως έτσι εγένετο rehab. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 3. Και μείνετε, έχω να σας δώσω σε πολύ πολύ λίγο δώρο από τον Pepper και την Golden Star Ferries, διπλά ActoPlay Kai εισιτήρια για κυκλαδίτικους προορισμούς.

0: διελκυστίνδα. Το ήθελαν πολύ και διάφοροι να το τραγουδήσουν. Φαβορή ανάμεσά τους και η Dusty Springfield. Τελικά ο Marvin Gaye και η Tammy Terrell έδωσαν σε αυτό το ντουέτο, εδώ στον Pepper το ακούσαμε μόλις τώρα, έδωσαν ένα από τα χρυσά τραγούδια της 60's Soul και φυσικά της Motown. Καλησπέρα, Λευτέρης Κεφαλές στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Και σας έχω εδώ και τώρα δώρο εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφή με τα πλοία της Golden Star Ferries. Θυμηθείτε πως ο ιδανικός τρόπος για να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες είναι η Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, καθημερινές οι αναχωρήσεις, υψηλότατο επίπεδο εξυπηρέτησης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, Golden Star Ferries, μία λέξη, .gr. Και τώρα για να κερδίσετε τα διπλά εισιτήρια της Golden Star Ferries, στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Pepper 6973-966-966.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper 966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κουνούπια! Όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα! Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2+1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Swims και εν τέλει το κατεξοχήν καλλιτεχνικό όνομα Teddy Swims, το Bad Dreams του που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, το λατρεύουμε. Για την ιστορία πάντως, Jayton Colin Dimsdale, αυτό είναι το πραγματικό όνομα σιδηρόδρομος του Teddy Swims. Τώρα, αν ζέστες πιέσεις και υποχρεώσεις του Ιουλίου σας κάνουν να μην πολυνιώθετε ο εαυτό σας, έτσι για να κρατήσω συνειρμό από το ακρονίμιο του Swims, για μπείτε στο site μας για να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience. Γιατί αν κερδίσετε, φεύγετε τέλος Ιουλίου για Βερολίνο και Lenny Kravitz live με όλα τα εξοδοπληρωμένα από τον Pepper, εσείς και το αγαπημένο σας πρόσωπο. Θα ακούσετε ακριβώς στις 4 σε πολύ πολύ λίγο το νέο Pepper Password, το χρειάζεστε στη φόρμα συμμετοχής και γενικά ακούτε Pepper Password Δευτέρα με Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς, έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper, ο Κοσμάς Δεβελέγκας σε λίγο στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιτικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
18: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
19: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
20: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
2: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Angels of a Feather από την Billy Eilish. Κάποια τυχερή από εσάς την έχετε απολαύσει live στο Λονδίνο με το διαγωνισμό μας Pepper Experience. Και η νέα εμπειρία από τον Pepper σας στέλνει, σας θυμίζω, στο Βερολίνο για το live του Lenny Kravitz 27 Ιουλίου. Υπάρχουν και άλλα όμως που θα κάνουν νικητές εκεί, δηλαδή δύο νικητές, η νικήτρια και η παρέα. Για δύο άτομα, τέσσερις ημέρες από τον Pepper και τον Βλασόπουλο του Travel, όπως πτήσεις πάνω από την πόλη με αερόστατο, αλλά και επισκέψεις στα μουσεία του Βερολίνου. Αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password, το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής. Ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Η φόρμα στο website μας, pepper966.gr, και η κλήρωση 6 με 10 το πρωί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες έκλεισαν 63 χρόνια από τη γέννηση του George Michael και βγαίνει τώρα ένα βιβλίο με τίτλο Tonight the music seems so loud, από το στίχο του Careless Whisper των Wham, που αποκαλύπτει ότι μπορεί η περιουσία του George Michael όταν έφυγε από τη ζωή και αργότερα να έφτασε τα 128 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ο ίδιος είχε χαρίσει πολλές δεκάδες εκατομμύρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, χωρίς καν να το γνωρίζει κανείς, από τα έσοδα κυρίως του Last Christmas, ενώ σέρβιρε, χωρίς να τον αναγνωρίζουν πάρα πολύ, φαγητό σε κέντρα για αστέγους, μιλώντας μαζί τους και ακούγοντας τις ιστορίες τους, αυτά από τον ιδιαίτερο, τον ξεχωριστό και πάντα κοντά μας, έστω και από μακριά μια δεκαετία σχεδόν πριν το θάνατο, μετά το θάνατό του, George Michael, τώρα στο Freedom.

6 και 6.

0: 80 από το Mobi, είναι ο Pepper 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζει να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και τελειώνοντας βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στείλετε text αλλά και ήχο, εικόνα, ό,τι θέλετε να μας στείλετε και να λάβουμε εδώ στον Pepper. 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
8: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
9: ντολμάς!
8: Όπου κι αν πας,
9: ντολμάς!
10: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Add some weekend to your life.

0: Wildfires από τους όλους αυτό το παράξενο group, λίγο σαν μουσική κολεκτίβα που δεν πολύ εμφανίζονται live. Η εικόνα τους έτσι είναι λίγο ψιλομυστηριώδης, αλλά το κοινό τους είναι αρκετό και πολύ πολύ φανατικό. Είναι ο Peppers and 6 και 6 αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Φεύγει η εβδομάδα, έχουμε και θερμοκρασία σε άνοδο. Βλέπω τις επόμενες μέρες θα πάμε για 35-36, μπορεί και 37 τέλη της άλλης εβδομάδας, κάπου εκεί. Οπότε μπαίνουμε full σε καλοκαίρι. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus. Φουλάρεις και πας. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας, θυμίζω στο chat κάτω δεξιά στο More, φυσικά στο website μας, pepper966.gr.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6.

0: Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
21: Μητέρα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
24: Πάμε δυνατά και σταθερά.
23: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value.
0: Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Τώρα δεν χρειάζονται λόγια. Αυτό είναι ο χαρακτηριστικό ήχο ευγάτο ταξιδιάρικο στον XX με το intro. 4 με 6 μαζί στον Pepper 96 και 6. Και μήπως τελικά το γούστο μας δεν είναι πια εντελώς δικό μας. Μια νέα συζήτηση φουντώνει γύρω από το πώς οι αλγόριθμοι επηρεάζουν τις επιλογές μας, από τη μουσική που ακούμε μέχρι τα ρούχα που αγοράζουμε και τις σειρές που βλέπουμε. Ειδικοί λένε ότι όσο περισσότερο βασιζόμαστε σε πλατφόρμες που μας σερβίρουν περιεχόμενο με βάση το παρελθόν μας, τόσο δυσκολότερο γίνεται να ανακαλύψουμε τι πραγματικά μας αρέσει. Με απλά λόγια, αν βλέπεις συνεχώς το ίδιο στυλ, κάποια στιγμή αρχίζει να το θεωρείς δική σου επιλογή. Και αυτήν την ώρα παρέω Κοσμάς Δεβελέγκα στον Πέπερ.

0: away.
1: Θρυλικός Johnny Cash με το Hurt. Είναι ο Peppers 96 και 6. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση. Και ειδικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα σου σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς θα ξεκινήσει άμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Και τελειώνοντας, βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις. Συνδυάσεις σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Η απογευματινή κίνηση της Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Drive time με πολύ έντονη κίνηση αυτήν την ώρα στην Εθνική, στην Άνοδο κυρίως. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της Αττικής Οδού και στην Λεωφόρο Αθηνών, στην κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης. Κάτι μου λέει ότι κάποιοι φεύγουν με ταξιδάκι. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
2: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
7: We're piano tuners.
2: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
8: Open the safe.
2: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

The Smooth It's No Good. Παρασκευή απόγευμα, το μυαλό στην παραλία και υπάρχει ο προορισμός του Σαββάτου βέβαια. Ο Pepper αλλάζει θέατρο Σαββατοκύριακα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σινιά στο Μαραθώνα. Και αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου, 2 με 6 το απόγευμα, ο Pepper και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά λοιπόν στο Salty Wave Beach Bar στο Σινιά. Και θέλετε να βρεθείτε εκεί παρέα μας, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει μετά την εκπομπή. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα, 4 με 6 ο Κοσμάς, The Velegas παρέα σας στο Pepper 96 και 6 όπως κάθε απόγευμα εδώ μαζί. Ακολουθεί και το

0: όλο δίωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό weekend σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: τάπα, τσούρο, πλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
22: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
23: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
22: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
23: νιώστε ασταμάτητοι.
22: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

is Parov Stella, and you are listening to Pepper 96.6.

απόγευμα Παρασκευή στο Μπέπερ 96 και 6 με πολύ ζέστη και υγρασία, αλλά παράπονο δεν έχουμε βλέποντας αυτό που προβλέπουν οι ειδικοί μετεωρολόγοι για την επόμενη εβδομάδα, και την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε βροχές, αλλά πολύ πιο μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Λίγα λεπτά μετά τις 6 ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο όσους ετοιμάζεστε, καλές διακοπές σε ένα άλλο γκρουπ που ετοιμάζονται για καλοκαιρινές διακοπές σωστά και επίσημα αφού διανύουμε τα μισά του Ιουλίου. Pepper96x.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού. Και μετά την πολύ πολύ δική μας πεπερική Λόλα Γιάνγκ και το Messi Bitter Sweet Symphony από τα Pepper Classics των Verve. Καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

0: άλλη ήταν μια μέρα σήμερα με, που όλοι αναγνωρίσαμε ότι είχε πολύ λιγότερη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτό φυσικά, αν κοιτάξει το μερολόγιο, μοιάζει λογικό. Καλησπέρα σε όλους μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και λίγο εικόνες από Born Identity με αφορμή το Extreme Ways του Moby που μόλις ακούσαμε. pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή και για το Pepper Experience με τον Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Θα πούμε σε λίγο, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε την κλήρωση. Αλλά εκεί δηλώνετε συμμετοχή και για το Salty Wave Beach Bar, δηλαδή το Salt and Pepper, αυτού του Σαββάτου, με το Pepper Van και την Ελένη Κολοκοτρώνη να βρίσκονται εκεί και να εκπέμπουν ζωντανά. Μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί. Κλήρωση στο τέλος εκπομπής. Σε λίγο ο μεγάλος David Bowie, The Man Who Sold the World.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
9: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
17: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Add some quint

μιλώντας για το Pepper Experience και το Σαββατοκυριακό όπως κάθε μέρα από Δευτέρας Κυριακή, ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα το Pepper Password. Όταν το ακούτε το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και με τη βοήθεια της Θεάς Τύχης την Παρασκευή που μας έρχεται 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Θα μάθετε αν είστε τυχεροί ή ο τυχερός που θα βρεθεί με την παρέα του στο Βερολίνο για να δει στην Uber Arena live Lenny Kravitz με έξτρα εμπειρίες όπως ότι θα κάνετε μια βόλτα πάνω από το Βερολίνο με αερόστατο. Καλή επιτυχία σε όλους. Δευτέρα μέχρι Κυριακή 7 στα 7 ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε και καλή επιτυχία. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα και σε όσους δεν ανήκουν σε κανένα από τα δύο group ούτε φεύγουν.

0: Κυριακό ούτε για διακοπές, απλά βρίσκονται κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller «Κρυμμένες ζωγραφιές» επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια. Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
17: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
16: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
17: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
17: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
22: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
23: Huh?
24: Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Coldplay και ένα από τα πιο όμορφα Pepper Fresh που πέρασαν τα χέρια και τα αυτιά μας σε Ζιλ Μπένι αμέσως τώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σε όλους μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα και σήμερα σε αυτό το απόγευμα Παρασκευή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και τίποτα να μην έχει αλλάξει, μόνο που είναι απόγευμα Παρασκευής και μπροστά μας είναι Σαββατοκύριακο, κάπως αλλάζει η ψυχολογία μας και χαλαρώνουμε λίγο με τη βοήθεια φυσικά και του Μπένι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και πάλι.

0: μια ωραία ιστορία, το έγραψε για τη γυναίκα του σε χειμερινή περίοδο όπου δεν αισθανόταν καλά, για να αντιστιμήσει την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες που της άρεσαν. California Dreaming, πειραγμένο πεπερικό από Mama and Papa στον Pepper 6 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Παρασκευή, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Και επειδή διανύουμε και καλοκαίρι ίσον συναυλίες, εκτός από τις εντός συναυλίες έχουμε και τις δικές μας συναυλίες του Pepper Experience. Όλα είναι συναυλιακά. Σε λίγο θα γυρίσουμε εδώ στα δικά μας και στην πρόσφατη εμφάνιση των Gorillaz με το Clint Eastwood.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αρχίζει.
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
20: We're piano tuners.
19: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
21: Open the safe.
19: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
22: Add some Lana Del Rey to your life.
23: It's you, it's you, it's all for you. Tell you all the time. Heaven is a place on earth with you.
22: Pepper 96 και 6.

0: Σε λίγο η κλήρωση για το Salt and Pepper, το αυριανό Salt and Pepper στο Salty Wave Beach Bar. Καλοκαίρι επίσης σημαίνει Salt and Pepper, γιατί παίρνουμε το Van του Pepper και αγαπημένους παρουσιαστές και πηγαίνουμε δίπλα στο κύμα. Αύριο η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπει ζωντανά από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι θα κερδίσετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο αυριανό Salt and Pepper. Καλοκαιρινό Salt and Pepper με το αγαπημένο μας Pepper Van. Έρχεται ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφή.

0: απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε την!

0: 92. Γαλαξίας. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Φοιτησής Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική εφαρμοσμένη κλινική παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

από τα Pepper Fresh, το νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard και αργότερα ένα από τα πιο ωραία κεφάλαια του Pepper Experience. Hozier και Too Sweet λιγάκι μετά τις 8, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Παρασκευή 10 Ιουλίου με κοινά και μετάλλα λοιπόν, ώρα φυγής για αρκετούς. Καλό ταξίδι σε όσοι εγκαταλείπετε την Αθήνα αυτή την ώρα, είτε για μήνυ απόδραση είτε για τις κανονικές σας διακοπές. Να περάσετε τέλεια εύχομαι. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα λοιπόν, κάθε Παρασκευή όλο και κάποιον θα χαιρετάμε και κάθε Δευτέρα η πόλη θα έχει τελείως διαφορετική όψη. Εμείς εδώ προς το παρόν, σταθερά στη θέση μας, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Λεμονίδης, άλλος ένας αγαπημένος καλλιτέχνης για τη συνέχεια μέσα από τον μεγάλο κατάλογο του Pepper Experience και σε λίγο όλες οι πληροφορίες για το τωρινό που έχει Βερολίνο και Lenny Kravitz Live.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: τέτοιες μουσικές και κάτι τέτοιες βραδιές μέσα στο κατά καλό καιρό. Δεν θέλει και πολύ το μυαλό για να ταξιδέψει. Πόσο μάλλον όταν τρέχει και τέτοιο Pepper Experience που σας στέλνει στο Βερολίνο στα τέλη του μήνα για να δείτε live τον Lenny Kravitz. Για κάποιον ή κάποια τυχερή από εσάς λοιπόν, αυτό το όνειρο θερινής νυχτός θα βγει αληθινό σε μία εβδομάδα ακριβώς. Τέσσερις ημέρες full extra για δύο άτομα με τα πάντα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να σημειώσετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και να το καταχωρήσετε μαζί με τα στοιχεία σας στο pepper966.gr. Από εκεί και πέρα κάνετε οτιδήποτε έχετε για γούρι και την επόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Μπαμπακάρη και τον Τάκη Γιάννουτσο για την κλήρωση. Καλή σας επιτυχία, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσκοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Add some Amy Winehouse.

0: Small Town Boy, ένα τέταρτο πριν από τις 9, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς μουσική δεν γίνεται, να σας πω με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα ότι το Aperol και φέτος στηρίζει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες του καλοκαιριού, το Eject Festival στις 14 και 15 Ιουλίου με Cure, Florence and the Machine, Suede και Nothing But Thieves. Και μιλώντας για live, έβλεπα μόλις τον Harry Styles, ο οποίος έσπασε κάθε ρεκόρ, γέμισε 12 συνεχόμενες φορές το Wembley και μπήκε και στο βιβλίο Guinness κιόλας, με την πιο κερδοφόρα ροκ περιοδία από σόλο καλλιτέχνη. Και σκεφτόμουν ότι κάποιοι τυχεροί από εσάς, χάρη στο προηγούμενο Pepper Experience, ήσασταν εκεί και γίνατε και εσείς κομμάτι αυτής της ιστορίας. Ακούστε τώρα λοιπόν πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό που τρέχει τώρα για Βερολίνο και Lenny Kravitz live.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βράδυ.

0: προστατεύει παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: Τάνια Κόλτρεϊν. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parc Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Jeffersong ή αλλιώς μια ιστορία αναγέννησης, ο τρόπος των Peppers να πούν ότι μετά από κάθε σκοτάδι έρχεται η απόλυτη λύτρωση. Ήταν εκείνη η εποχή που ο Φρουσιάντε επέστρεφε καθαρός στην πάντα, βοηθώντας τους να ξαναβρουν τον εαυτό τους. Βράδυ Παρασκευής με τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Καλησπέρα και σε όσους είστε στο δρόμο της επιστροφής τώρα μετά τη δουλειά. Καλή ξεκούραση, καλή βόλτα αν πάτε για το ποτό σας τώρα. Και από τους Peppers έναν ακόμα γέννημα θρέμα καλιφορνέζο τώρα, έναν σύγχρονο τροβαδούρο που κουβαλάει την ίδια ακριβώς West Coast Thavra, αλλά με μια vintage soul ματιά. Derek Fine και Sun εδώ στον Pepper.

0: παντοτινό καλοκαίρι του Bob Marley. Μουσικές γραμμένες αποκλειστικά για παραλία. Απόψε το ζούμε νοητά, αλλά αύριο το σκηνικό θα είναι πραγματικότητα με τα Salt and Pepper που συνεχίζονται μέχρι και τα τέλη του μήνα. Ο καλύτερος τρόπος κιόλας για να κάνουμε πρόβα διακοπών όσοι είμαστε εδώ ακόμα. Μπαίνουμε στο βανάκι μας λοιπόν και βάζουμε πλώρη για το Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, με ζωντανή μετάδοση από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα από τον Κοσμά De Velega. Σας περιμένουμε και εσάς εκεί, περάστε μια βόλτα, να κάνετε τον μπάνιο σας, να πιείτε τον καφέ ή το ποτό σας και να τα πούμε και από κοντά. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας, στο pepper966.gr, και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 966.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσκοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Add some Florence to your...

0: Ο αντιπολεμικός ύμνος του ΚΕ, επίκαιρος πάντα δυστυχώς. Strange World εδώ στον Pepper για την Ελένη που με ρωτάει. Τα Pepper Passwords παίζουν κανονικά και το Σαββατοκύριακο, τις ίδιες ώρες ακριβώς, 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Τα μαθαίνετε, τα καταχωρείτε στο pepper966.gr και σε μία εβδομάδα ακριβώς συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα βρεθεί στο Βερολίνο και το live του Lenny Kravitz. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε για απόψε. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί έρχεται ο Κώστας Παπαζέτης σε λίγο στην παρέα σας και εμείς τα λέμε από Δευτέρα και πάλι, 8 με 10, εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλουν όλοι τα μέρα, παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown?

Διάλογο άλλη και η γελαδό εκείνη, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

11 λεπτά μετά τις 10, νύχτα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια στον Πέπερ. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Είναι νύχτα Παρασκευής, είναι πολύ ωραία καλοκαιρινή νύχτα εκεί έξω. Φτούξ ελευθερία, Σαββατοκύριακο μπροστά. Φτούξ ελευθερία για μερικούς από εσάς που ξεκινήσατε τις διακοπές σας. Οι υπόλοιποι, βεράντα, ίσως ένα ωραίο κρασί, ένα ωραίο κοκτέιλάκι, homemade cocktail, ένα ωραίο φρουτάκι, μουσικές Pepper ή βόλτες με το αυτοκίνητο. Here comes the sun. Αυτοί είναι οι Beatles, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: αυτή είναι η σπουδαία Amy Winehouse και ένα από τα γνωστότερα της τραγούδια Back to Black. Η Amy Winehouse, τόσο μικρή καριέρα, τόσο μεγάλο αποτύπωμα. Pepper στους 96 και 6 νύχτα Παρασκευής 10 Ιουλίου, έχοντας συμπληρώσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, είναι μια αφορμή για πολλούς ανθρώπους να φεύγουν, να ξεκινούν τις διακοπές τους. Επίσης έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας με Salt and Pepper να συνεχίζονται στο Σχοινιά. Αύριο από τις 2 μέχρι τις 6 θα είναι εκεί το Van του Pepper και η Ελένη Κολοκοτρώνη. Και επίσης αν μείνετε στην πόλη και θέλετε έτσι μια ωραία ταινία, διασκεδαστική ταινία αλλά και με ουσία στο σενάριο, θα σας πρότεινα να δείτε το Δείπνο του Φράνκο σε σκηνοθεσία του Μανουέλ Γκόμες Περέιρα, με δύο Γκόγια παρακαλώ, έχοντας κερδίσει στην Ισπανία. Πολύ ωραία κωμωδία με πολιτικό χαρακτήρα. Νυχτερινή βάρδια στον Pepper, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται ο Νταμιάνο Ντάβιτ, έρχονται οι Roik Shop και οι Stereo MCs.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Add some Hooverphonic to your life.

0: Στερεόμισης. Από τα πιο μπαρίστικα τραγούδια που μπορεί να ακούσει κάποιος από τη δεκαετία του 90, αυτό ήταν το Connected Pepper στους 96 και 6. Αν ακούσετε το Pepper Password, το οποίο ακούγεται στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, και κάθε φορά αυτό το Pepper Password είναι διαφορετικό, μπείτε στον κόπο να ανοίξετε τη φόρμα την οποία βρίσκεται στο site του Pepper για να παίξετε την τύχη σας, ώστε να βρεθείτε στο Βερολίνο τέλη Ιουλίου να ακούσετε Lenny Kravitz και όλα τα έξοδα για αυτή την τετραήμερη εμπειρία πληρωμένα από τον Pepper. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαστε, πόσο είμαστε, 12-13 λεπτά πριν από τις 11, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Λασαντό Puppets, standing next to me, στον Peppers του 96 και 6, 11 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Παρασκευής. Φτούξ Ελευθερία, Σαββατοκύριακο μπροστά, διακοπές μπροστά για κάποιους από εσάς. Είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν έχω στείλει καμιά καλησπέρα απόψε, γιατί κάποιο πρόβλημα έχει εδώ το σύστημά μας και εγώ δεν βλέπω αν έχετε στείλει μήνυμα, ποιος το έχει στείλει, οπότε συγχωρέστε με γι' αυτό. Είμαστε πια στην τελική ευθεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Άλλη Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός. Παίζονται αυτό το Σαββατοκύριακο τα πρώιμη τελικά. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει κόψει το ποδόσφαιρο εδώ και 13 χρόνια, έχει βγάλει μόλις 25 εκατομμύρια από τις διαφημίσεις. Και αναφέρομαι στο David Beckham. Pepper, fresh. Πάμε να ακούσουμε Ντατή.

0: Θερμοπολής. Αυτή είναι η Radiohead. 23 λεπτά μετά τις 11 νύχτα Παρασκευής 10 του Ιούλη εδώ στον Pepper στους 96 και 6. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Είμαι ο Κώστας Παπαζέτης και να σας πω ότι αύριο το Van του Pepper, Salt and Pepper, θα είναι στο Salty Wave Beach Bar στο Σκηνιά από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα με ζωντανή εκπομπή. Μαζί σας θα είναι η Ελένη Κολοκοτρώνη.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Add some

0: γιατί είμαστε 12-13 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές για εσάς που ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας, με το καλό να ξανααντιμώσουμε σε αυτή τη συχνότητα στο μεγάλο σαλόνι του Πέπερ. Εμείς που θα μείνουμε στην Αθήνα θα επισκεφθούμε τις κοντινές παραλίες, να κάνουμε μια βουτιά, να δροσιστούμε, να περάσετε υπέροχα. Δευτέρα το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector.
0: Pepper 96 και 6.